Αχνώ σα, αγάπη σου, πάει. Δόρσον, παρασύνα, γκρουφέ. Γιάννα, μαρανά, το κουζάι. Ο βασίλειο, το